0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

got a pussy in the kitchen and a panther in

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: to me.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπής σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
3: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τονέρ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz. Ότι έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs.

0: Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Filopel. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: New York,

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 99.1.
1: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23307.
4: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω.
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Βατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο, αφίστα

0: Συνεπής σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: 99,1.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως η δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
1: Μαύρο.
3: Άσπρο.
1: Μαύρο.
3: Άσπρο.
1: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
1: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
1: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
1: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
1: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
2: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

και αφήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου εμπιστοσύνης σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα

0: 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Παπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 0 47 739.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: και ATV οχήματα για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφίστα ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. 99,1.
1: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
2: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
1: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
3: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
3: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεξη.

0: 2-5-21-0-47-739. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Κάκι. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him.
11: What's to like?
9: Rock Radio.
12: What?
13: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
13: You, mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Ξεκινάμε με τους μοναδικούς Simple Minds. Ο Jim Carrey παρέα, ένας από τους ωραίτερους frontman που θα δείτε ποτέ. Promise you a miracle. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Double Trouble. Σωτήρη Τζο Τζο Βακάρο. Σε 3 βήτα μαζί σας. 38 χρόνια τώρα. Βαθός, βάρος και παντού Βακάρος. Τι κάνετε, πως είστε? Ωραία είναι όλους στη Θεσσαλονίκη. Θα ρίξουμε και μία ματιά στη θερμοκρασία σε πολύ πολύ λίγο. Είναι πολύ καλή η θερμοκρασία, αλήθεια σας λέω. Γενικά εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο, ωραίο Σαββατοκύριακο. Οι θάλασσες, παιδιά. Τι λάδι ήταν αυτό. Βρήκα κάτι θάλασσες το Σαββατοκύριακο. Τρέλα, να τις πεις στο ποτήρι. Να μην θέλω να βγω. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, σας περιμένω να επικοινωνήσετε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο messenger έχει ένα μικρόφωνο. Πατήστε, μιλήστε μου. Σε λίγο σας έχω βιντεάκι μέσα από το στούντιο εδώ του Rock Radio Μικέλ. Και εκεί σχόλια, Instagram, Facebook, TikTok. Πάμε στο 1987 το άλμπουμα από Heart Bad Animals. Να το κορίτσι. There's the girl.

Μπήκαν αλήθεια είναι αυτό που τραγουδάει χρόνια τώρα ο Henry Lee Summer. Tell somebody loves you. Και τα βλέπεις όλα μάμα, ξαφνικά ερωτεύεσαι. Αγαπήθηκε. Τα βλέπεις όλα. Τέλεια. Έτσι ακριβώς. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Θα ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία όμως στο 35%. Είναι υπέροχα έξω. Αλήθεια σας λέω.

Esto es Gino Gozo del destaque del álbum Heart Over Mind. Se dirigió ya la cara sin más discusión en el tema está timía que le domada. Más de más menos que distis, double trouble, tres horas de catastasi, tazos, mitakivis, tis, pende de mis Dimitrius, tis, efta, dina, venieri, se señá mazí, sente capanos, megulis, ο μαϊκός κόσμος του Rock Radio Mikel. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Καλησπέρα παγκοσμίως από το rockradio.gr. Για μένα αυτό το τραγούδι του Rick Springfield είναι στην κορυφαία θέση, είναι το καλύτερό του. Για μένα.

Νικητή το ΠΑΟΚ 2-0. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ξάπινη πορεία. Κέρδισε 3-1 πως και 3-0. Είναι πρώτος στην βαθμολογία. Όφη συνέχισε την ξάπινη πορεία του. Κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι 0. Η ΑΕΚ με το που βγήκε εκτός έδρας για μία ακόμη φορά φέρνει σοβαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολη. Ο Ηρακλής έφερε 1-1 παρότι σκόραρε στο τέλος. Αλλά το ΒΑΡ το πήρε πίσω. Έκανε την ολική ανατροπή 1-1 με τον Ατρόμητο. Νωρίς είναι ακόμα. Σεπτέμβρης είναι. Μη μου αγχώνεστε. Τέλειωσε και η έκθεση. Αυτό ήτανε.

Radio Miguel στους 104,7. Θα ακούστε ένα ωραίο παγωμένο φρέντο. Κάντε μια στάση, να τονωθείτε, να ξεκουραστείτε, να λουφάρετε. Τα Μικέλ είναι στο στέκι μας. Το στέκι μας, παιδί μου, Ελλάδα και εξωτερικό. Ρε παιδί μου, πού πάει η ψυχή σου με το παγκούς της κιθάρες, να δεις τις, πού πας. Πας σε άλλο level. Πας εκεί ψηλά, πολύ ψηλά.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε

0: στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η Κιώτα είναι τρόπο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
5: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: κύριε Λέισον από τους Μίστερ Μίστερ και σε λίγο θα πληρώνουμε την, το λίτρο την βενζίνη και το τίζερ πάνω από 3 ευρώ. Κύριε Λέισον, από ό,τι γουστάρουν κάνουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και επειδή οι άλλοι πετάνε χάρτα ετώ και δεν είναι να κατεβάσουν τη φορολογία, το φόρο πάνω στο φόρο, ό,τι να είναι γίνεται, πλήρωνε εσύ κοροϊδό. Βάζεις 20 ευρώ και δεν βάζεις ούτε 10 λίτρα. 20 ευρώ δίνεις και βάζεις 10 λίτρα. Ωραία, κορόιδο. Κορόιδο. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος, Rock Radio, Μικέλ, στους 104,7. Αν Θεσσαλονίκης, απευθείας σύνδεση, ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως rockradio.gr. Ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες boutiques όλο και την Ελλάδα. Τι γίνεται με τον Natalie S. Χαμός. Είναι αυτά που ψάχνετε απεγνωσμένα, κορίτσια. Το γραφισμένα στο χέρι, αφήστε τα τυπώματα και και και. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου και θα γυρίσουμε στο 1990 και στην κορυφή του Billboard συναντάμε Bon Jovi και Blaze of Glory. Παγουδάρα.

Ατελιές Handmade Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μοναδικός Bon Jovi, σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 1990 στην κορυφή του Billboard με το καταπληκτικό Blaze of Glory.

0: και το τραγούδι της, έλα.
1: Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 10.
0: Train. Mad Dog in the Forest.

0: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
1: Number 8.
0: The Call-In, Dust.
1: Seven.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
0: The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall.
1: Number 5.
0: U2, Street of Dreams.
1: Number 4.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 3.
0: Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music.
2: We were just driving, listening to music.
1: Number 2.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
1: Number 1.
0: The Rumblin', The Fallen.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Κατέφτασε η Τζέλα. Καλησπέρα μου, λέει, Σότο, από την εξωτική χωριστή Δράμας. Σήμερα, λέει, γιορτάζει όλη η γη. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Σταυρής μου. Να του αφιερώσω να είναι γερός και να αντέχει. Είναι ο καλύτερος μπαμπάς που ήθελα να έχουν τα κορίτσια μας. Χρόνια του πολλά. Αφιερωμένο το Fool for Your Loving, τον White Snake. Έλα ρε Τζέλα, χρόνια πολλά Σταύρο!
4: Hi, this is David Coverdale. You're listening to Rock Radio. It's the Lonnie Geek. Thank you so much to you and your listeners for supporting my...

Que se pase. Whitesnake, Fool for Your Lovin'. Η Τζάρα Ντοζίτσε. Και το δικό σου στάμ. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Αυτό είναι το Double Trouble. Joe Vaccaro.

Λοιπόν, ο Πάνος μου γράφει το εξής. Λέω, μου λέει, σήμερα να τιμήσουμε το ραδιοφωνικό μας ουρανίσκο με ιαπωνικό τσαγάκι αντί για καφεδάκι. Τι λες, δάσκαλε, μου λέει. Συμφωνώ, απολύτως, αγαπώ τσαγάκι, αλήθεια σου λέω. Καλό μας μεσημεράκι και καλή σχολική χρονιά σε όλους μας. Επίσης, Πανούλη μου, επίσης. Πάμε να τα απολαύσουμε. Tokyo Tea Room. Always.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα.

0: Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις?
0: Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σας στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: μοναδική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2340-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7.

Φτάσαμε 14 Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr που ψηφίζετε και για το Top 10 5 στις 10 πρώτη.

0: They don't know about us. Ετοιμαστείτε γιατί καταφθάνουν τα παιδιά. Αμέσως μετά. Τι εννοείς πια παιδιά? Τώρα θα σου εξηγήσω. Ευθύς αμέσως. Έλα.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Ο γιος του Paul Stanley και ο γιος του Gene Simmons από τους Kiss. Αυτοί κυρίες και κύριοι, το 2025 τα παιδιά φτιάξανε Stanley and Simmons.

0: Stanley Simmons. Cold, όλο καινούριο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο new entry του Rock Radio Stop 10, η μοναδική Train.
1: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock Radio.
0: Μαζί είναι αυτή εδώ τραγουδάρα, Mad Dog in the Fog. Rock Radio Mikkel, στους 104,7. Yeah.

θα έχουν αυτό το μαραθώνιο που δημιούργησε αυτός. Με ένα πόδι έτσι. Με ένα πόδι. Πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρό που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζωνών. Λοιπόν, έτρεψα ο καιρός μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στις 29. Μια χαρά είμαστε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τους script που έχουν ανέβει στο νούμερο 6 του Rock Radio Star 10. Και script είναι δικιά του σειρά, θα μας γυρίσουν πίσω στο 1993. The crowd was singing Wonderwall. Αμέσως μετά το μοναδικό Bryan Adams.

Μάθη, Μίρκα, η Παπαγιουβάνη. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, γλυκά μου. Double Trouble, Rock Radio Μικέλσου, σε 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Ράδιο Δράμα και Πέριξ, 99,1 εκεί. Παγκοσμίως, rockradio.gr. Δεν θα είναι η μοναδική script που θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνουν οι Colin από το νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Το Dust είναι καταπληκτικό και αυτό. Στην τελική ευθεία έχω για εσάς δημοφιλή γενέθλια και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μείνετε μαζί μου. Joe, Joe, Vaca.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
2: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς. Και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Λέει η Δελάς, όπως θέλετε. Είναι γιατί σαν σήμερα, 14 Απριλίου του 1967, έγινε μια ζώνη power. Τελική ευθεία, double trouble, τα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαγυρής, Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες, ασφαλιστικές υποθέσεις. Σημειώστε τηλέφωνο 231-0-251-051, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαγυρής, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με 90 χρόνια λοιπόν.

δεν πω εκατό. Ο βασίστας των Everclear το 1970, Greg Montoya. Από τους πάντων τον γνωρίσαμε, γιατί παρετήθηκε από την πάντα τον Ιανουάριο του 1970, ο Mark Webber. Είπαμε και τον John Powell το 1967, τους ακούτε. Αμέσως μετά θα ακούσουμε αχά, γιατί το 1959 ο Morten Harket έγινε βέβαια, θα σας το ποστάρω κιόλας, θα σας βάλω και φωτογραφία. Όταν είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Pauk Sports Arena, και είχαμε συναντηθεί. Μα αν θυμηθούμε, τεράστια επιτυχία από αχά, The Sun Always Shines on TV, I'm there. 1955, ο σαξοφωνίστας αλλά και η κυπωτίστας των Los Lobos, ο Steve Berlin. Και εγώ στον δεύτερο, ο Τζον Πάουζερ Μπάουμεν από τους Σανανά. Από τους Νάζαρετ το 1946, ο Πιτ Άγνιου. Δημοφιλή γενεθλία, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή, 62.

σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malamas Pizza στην Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Τα σκούτερ. Εκεί είναι ο μοναδικός Ανδρέας. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Να συνεργείτε με τον Ανδρέα. Ή παίρνετε τηλέφωνο 231-2-95-95-97. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα γυρίσω σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, στο 2014.

Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2014, στο αγαπημένο Compton της Amy Winehouse αποκαλύπτεται ένα άγαλμα της, όπου ο πατέρας της, ο Mitch Winehouse,

star με το χέρι της στο γοφό. Είμαι σίγουρος ότι όσοι και όσες επισκεφτείτε το Compton θα το δείτε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Μοτομάλα μας πίτσα με σε ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

θα είναι μαζί σας σε λιγότερο από 10 λεπτά. Είναι στη γνωστή του θέση εκεί πέρα με ένα χαμόγελο μέχρι τα πια. Καλή εβδομάδα. Και ο Αχιλέας ο Καράνης κατέφθασε. Καλησπέρα Σωτήρη. Καλησπέρα Αχιλέα μου. Να ακούσουμε Christopher Cross και That Girl. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φύγαμε Αχιλέα, φύγαμε.

Πάμε στο πρώτο τελευταίο όπου θα το συναντήσουμε. Μία ανάσα από την κορυφή. Μιλάω για την μοναδική Ella Langley και τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Και σε λίγο καταφθάνω να σας χαιρετήσω και να παραδώσω στον Τάσο Μηταγίδη.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε με τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες τα σχόλια μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Τα σπίτια εκεί σας ακολουθεί. 5 ώρα Δημήτρη Δημητρίου, 7 Ντίνα Βενιέ, 9 μαζί με τα Night Tracks. 11 Πάνος Μέγκουλης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99 και 1 για την επευθεία σύνδεση. Είστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώστε τα καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και όχι μόνο τα καφεδάκια. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Flashback, Natalie, S. Hammer, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκς όλο και την Ελλάδα. Είναι αυτά, ψάχνετε χωρίσια. Δελτίο καιρό, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το μάνα μας, Πιτσέβες, Αγίου Δημητρίου. Σας περιμένουμε στον Εύωσμο. Το Σάββατο έχει λευκή νύχτα, θα παίζει μουσική. Ο Δημήτρης, ο κύριος Rock Brands. Θα είμαι και εγώ εκεί. Πιστεύω από τις 8 και μετά. Να πάμε και θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία μπροστά εκεί στο Ότικα Σοπ και στον Κωνσταντίνο. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, κούπες καφέ, καπέλα, ό,τι γουστάρετε στα δικά μου προσωπικά προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις. Σας αφήνω με το νούμερο 1 του Rock Radio Σατέν, Ιταλή The Rumblet και το The Fallen.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Θέλεις φραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου? Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίθου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 γράμμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα.

0: 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης EPSILONET, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση. Σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο.

0: Με τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τονέρ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521 047 739. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 9 99,1.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απαίτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο analysis.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
7: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
2: 99.1. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
1: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό. Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
7: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

0: Με Σαρατζέι Μόρις στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας 1992, Never Gonna Give You Up. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7, όλο ζωντανά μέχρι και τις 7 ο Δημήτρης Δημητρίου. Σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Τις καλησπέρες μου ξανά σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό απόγευμα.
1: Δημήτρη. Να τη πήγε του κακού.
2: Πρέμιτσο.
3: Ναι, γεια σου.
4: Το ξέρετε.
1: Τι εφράδια, τι πηγμή, τι στήλη.
5: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
6: Και το κάνουμε εδώ. American Bar.
7: Hi, this is Kosmainen.
8: Roshenka.
7: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
0: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310251047. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, .com/rockradio 104.7.

την Σκόρπιον, Σίστερνι Μπαντιδέρ. Εδώ στο Ρογκρέντιο Μικέλ, 104 και 7 χρωστάω. Καλησπέρα. Στην Ατάσα χρωστάω καλησπέρα. Στον Κώστα χρωστάω καλησπέρα.

Και ναι, κυρίες και κύριοι, τα καταφέραμε. Είμαστε στην παρέα σας. Περίπου κάνα τεταρτάκι μετά τις 6. Στον αέρα της πόλης, Ράδιο Δράμα 99.1. Και το Music Box με τον Δημήτρη Χαριζάνη επέστρεψε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές για να σας κρατήσει συντροφιά και την φετινή σεζόν καλώς εχών των πραγμάτων, με καλή μουσική από το χθες και αγαπημένα τραγούδια από με καλή μουσική από το σήμερα και αγαπημένα τραγούδια από το χθες. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε την καλή μουσική. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 14 του Σεπτέμβρη, ακριβώς στη μέση του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Κάτι θα αρχίσουμε να νιώθουμε σιγά σιγά, πιστεύω. Αλλά όπως ήταν και το ξεκίνημά μας, ακόμα έχουμε την άμμο στα παπούτσια μας από τις παραλίες, που για άλλη μια χρονιά ήταν υπέροχες. Το Music Box λοιπόν ξεκινάει τη νέα σεζόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9, πάντα στο Ραδιοδράμα 99.1, πάντα με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ας ελπίσουμε να έχουμε μια καλή μουσική χρονιά και όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες.

τραγουδιά μιας αγαπημένης φωνής του 21ου αιώνα που έφυγε νωρίς από κοντά μας. Η Amy Winehouse, αν ζούσε, θα γινόταν 43 ετών σήμερα, καθώς γεννήθηκε το 1983 αυτήν την ημέρα. Που όπως έχετε καταλάβει, έχουμε περάσει στις μουσικές επαιτίους της ημέρας που και τη φετινή σεζόν δεν θα λείπουν από το πρώτο ημίωρο. Και συνεχίζουμε με μια άλλη απώλεια που έγινε σαν σήμερα το 2009. Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, όπως αποδεικνύεται από το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε, Patrick Swayze. Εδώ με την επιτυχία του She's Like the Wind, She's like the wind. Από την ταινία Dirty Dancing.

από τις αγαπημένες ταινίες δεκαετίας του 80 με ένα σούπερ πετυχημένο soundtrack από τη χρονιά του 1987. Το Dirty Dancing με καινούργιες συνθέσεις όπως το τραγούδι του Patrick Swayze αλλά και παλιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60 που έκαναν αυτή την ταινία να είναι αγαπητή για πολλές πολλές γενιές. Και θα ολοκληρώσουμε τις μουσικές επαιτίους της ημέρας με άλλον έναν superstar της δεκαετίας του 80, τον Νορβηγό Morten Harket, τον Aha, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
2: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
7: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτή την πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν 2026-2027. Συντονισμένη πάντα στο αγαπημένο σας ραδιοφόνο της ξένης μουσικής που εκπέμπει από την καρδιά της πόλης της Δράμας για όλους εσάς εκεί έξω. Είναι βεβαίως το ράδιο Δράμα στους 99.1 στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός αυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και αυτή τη σεζόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 έως τις 9 με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και τις επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτές που θα ακούσουμε αυτό το ημίωρο, τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα του Rod Wave, Don't Look Down. Το 7ο του άλμπουμ έγινε το 4ο του νούμερο 1 στην Αμερική. Piece of Your Love ήταν το τραγούδι που ακούσαμε και η 20άδα ξεκινάει με τον 22χρονο Malcolm Todd από το Los Angeles και την επιτυχία του Earrings.

από τις επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, το Earrings του Malcolm Todd στην θέση νούμερο 20 του Billboard Hot 100, ενώ στο 19 ο Dominic Fike και το Baby Doll.

Αυτό ήταν 1,5 λεπτό. Τελείωσε κιόλας το Baby Doll του Dominic Fike, παλαιότερο του τραγούδι που γνωρίζει επιτυχία το 2026, στο νούμερο 19 στο αμερικάνικο chart. Και πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Στο 18, άλλο ένα παλιότερο τραγούδι, το οποίο όμως λόγω του θανάτου του καλλιτέχνη βρίσκεται ψηλά στα chart αυτή την εβδομάδα. Είναι το 95 της Dolly Parton.

στο τελείωμα της σημερινής εκπομπής θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην Dolly Parton. Στο 17 ο Luke Combs για το Be By You.

Ενώ θα ακούσουμε το τραγούδι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 16 με τη μεγαλύτερη άνοδο στα streaming αυτή την εβδομάδα της κολομβιανής τραγουδίστριας Carol G από το έκτο της άλμπουμ No me arrepiento de sentir tanto, που σημαίνει ότι δεν μετανιώνω τόσο πολύ που νιώθω. Το τραγούδι που έχει ξεχωρίσει και βρίσκεται μέσα στα 20 πρώτα της Αμερικής αυτή την εβδομάδα είναι το Baby Wow.

Baby Wow από την Carol G και το τελευταίο της άλμπουμ, στο οποίο υπάρχουν συνεργασίες με τον Drake και τον Bruno Mars μεταξύ άλλων. Στη θέση νούμερο 16 αυτή την εβδομάδα στο Hot 100 του Billboard, που παρουσιάζουμε κάθε Δευτέρα αυτό το ημίωρο, το τραγούδι της Carol G στο 16. Και συνεχίζουμε στο 15, έχουμε την Zara Larsson και την Miranda Dance, επιτυχία του καλοκαιριού στην Αμερική, το Midnight Sun, αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Στην τελευταία μας εκπομπή του καλοκαιριού το είχαμε αφήσει στην κορυφή του Αμερικάνικο Τσάρτ. Παρέμεινε πολύ ψηλά όλο το καλοκαίρι. Αυτή την εβδομάδα έχει μεγαλύτερο άνοδο στο ραδιοφωνικό airplay. Είναι η Taylor Swift. Από το Toy Story 5, I knew it, I knew you.

I Knew It, I Knew You. Το τραγούδι της Taylor Swift μπορεί να τη φτάσει και μέχρι τα Oscar. Θα το μάθουμε το χειμώνα που μας έρχεται. Το τραγούδι αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 3. Στο νούμερο 2, πάλι από το χώρο της country, η Stella Lefty με το Boston.

Και το 2026 ήταν το καλοκαίρι της country με 3, 4 και ενίοτε 5 τραγούδια στο top 5. Μπροστά από όλα αυτά, η Ella Langley από την Αλαμπάμα, 21 εβδομάδες στο νούμερο 1 με το Choosing Texas, all-time record για το Hot 100 του Billboard.

0: μέσα με την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25 21 0 47 739. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media, για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 7, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας του Music Box της Δευτέρας, σήμερα 14 Σεπτέμβρη, η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα σεζόν, πάντα εδώ στο Radio Drama 99.1, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το Music Box θα σας κρατά συντροφιά με το Δημήτρη Χαζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτή ήταν η Έλα Λάγκλι, πήρε superstar της χρονιάς του 2026 στην Αμερική με το δεύτερο της album Dandelion, και το Choosing Texas που ακούσαμε στο φινάλε της προηγούμενης ώρας να είναι νούμερο 1 για 21 εβδομάδες, σπάζοντας το ρεκόρ όλων των προηγούμενων τραγουδιών, εκτός της Mariah Carey με το Χριστουγεννιάτικο που έχει 22, και φυσικά θα αυξηθούν φέτος τα Χριστούγεννα, αλλά μέχρι τότε μπορεί η Έλα Λάγκλι να περάσει μπροστά.

Η νούμερο 1 τραγουδίστρια της χρονιάς στην Αμερική, Ella Langley. Κάποια στιγμή είχε 3 τραγούδια μέσα στα 5 πρώτα, εκτός από το Choosing Texas, το Be Her που ξεκίνησε αυτή την ώρα, αλλά και το I Can't Love You Anymore, συνεργασία της με τον Morgan Wallen.

ο οποίος Morgan Wallen κυκλοφόρησε και αυτός καινούριο τραγούδι από το επερχόμενο 5ο άλμπουμ του. Το συναντήσαμε μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής αυτή την εβδομάδα. Been by now.

Been By Now, το νέο single του Morgan Wallen από το επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πότε ακριβώς κυκλοφορήσει, αλλά αν συνηθίσει τα προηγούμενα θα αργήσει. Επιστροφή όμως έκανε η Ariana Grande με νέο άλμπουμ μέσα το καλοκαίρι. Το 8ο της άλμπουμ ήταν το Petal, σύνθεση και παραγωγή του Max Martin, το Hate That Made You Love Me.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ariana Grande και από τη μία νεαρή πετυχημένη κοπέλα στην επόμενη. Η Olivia Rodrigo επέστρεψε και αυτή με το τρίτο της άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love και άλλη μια επιτυχία του άλμπουμ αυτού, Stupid Song.

Αυτός βεβαίως ήταν ο Bruno Mars και άλλη μια σούπερ επιτυχία του από το άλμπουμ The Romantic, το τραγούδι I Just Might, που κυκλοφόρησε αρχές χρονιάς και ακόμα ακούγεται σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Bruno Mars όμως συμμετέχει και στο άλμπουμ της Karol G που ακούσαμε νωρίτερα και μάλιστα στο ντουέτο Still, το πρώτο αγγλόφωνο τραγούδι της Karol G, εδώ σε συνεργασία μαζί του.

Αυτό λοιπόν ήταν το στυλ της Karol G με τον Bruno Mars και θα ολοκληρώσουμε αυτό μας το ημίωρο με τον Αμερικανό τραγουδοποιό Steve Lacy, ο οποίος κυκλοφόρησε το τρίτο άλμπουμ Oh Yeah και το ομώνυμο τραγούδι ακούγεται στους τίτλους τέλους της blockbuster ταινίας της χρονιάς, το νέο Spider-Man. Oh Yeah, διαφημίσεις και επιστρέφει εδώ στο Music Box, στο ραδιοδράμα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
1: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
1: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
4: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
7: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
6: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
9: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Music Box της Δευτέρας, σήμερα 14 του Σεπτέμβρη. Ξεκίνημα για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν 2026-2027. Πάντα στο Ράδιο Δράμα με τον Δημήτρη Χαριζάνη, όπως είπαμε, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9, με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν και όλες τις επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτές που θα ακούσουμε για αυτό το ημίωρο στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινήσαμε όμως με ένα τραγούδι από το νούμερο 1 άλμπουμ αυτήν την εβδομάδα του συγκροτήματος των Kasabian. Act 3, ο τίτλος του άλμπουμ, το 8ο του νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία από τα 9 συνολικά στούντιο άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει. Και πάμε για να ακούσουμε την υψηλότερη νέα είσοδο στο βρετανικό chart των τραγουδιών, που είναι από την Miley Cyrus, η οποία επιστρέφει με 10ο άλμπουμ σε λίγο καιρό, από την κυκλοφορία του Σεπτέμβρη, σε μερικές μέρες, την Παρασκευή. Bass Persuades ο τίτλος του άλμπουμ αλλά και του single, που κάνει νέα είσοδο στο βρετανικό chart εκτός 20.

Το μπάσο λέει μπορεί να πείσει τη νεολαία να αρχίσει να χορεύει. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό. Bass Persuades, ο τίτλος του νέου τραγουδιού της Miley Cyrus από το ομώνυμο της άλμπουμ, entry στο βρετανικό chart. Και πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με τον Alex Warren στο 20 και το Ordinary.

Και στο νούμερο 16 θα ακούσουμε την Αμερικανίδα τραγουδοποιό Ashlyn Wilson από το San Jose της Καλιφόρνια και από το επερχόμενο τέταρτο της άλμπουμ The Girl of Your Dreams, η μεγαλύτερη της επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, Stop the Wedding.

Stop the Wedding, η πρώτη επιτυχία της Ashe, νέα είσοδος στο βρετανικό chart αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 16 το ακούσαμε και συνεχίζουμε στο 15 το νέο του Somber, My Body Isn't Ready.

Και την πρώτη δεκάδα ανοίγει το project Tame Impala του Αυστραλού Kevin Parker από το τελευταίο του άλμπουμ Dead Beat. Το τραγούδι Loser αρχικά στην Αυστραλία είχε κυκλοφορήσει ως single πριν από το Dracula που γνωρίζει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ήταν και υποψήφιο στα Αυστραλέζικα βραβεία για Song of the Year. Το καλοκαίρι του 2026 ακούγεται στην ταινία Spider-Man και γνωρίζει επιτυχία ψηλά στα charts, στο 10 στην Βρετανία.

Το Loser λοιπόν, τον Damien Pala, μέσα στο Top 10. Χάρη στη χρήση του στη νέα ταινία Spider-Man. Στη Βρετανία είναι στη θέση νούμερο 10. Και πάμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Στο 9 έχουμε την Dolly Parton και το κλασικό 9 to 5.

Και κορυφαίο τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα είναι η Sienna Spyro με το πρώτο της νούμερο 1 Great Expectations από το ντεμπούτο της άλμπουμ Visitor.

0: και αφήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
1: 99,1.
4: Ακούτε ράδιο δράμα.

τρίτη και τελευταία ώρα στο Music Box της Δευτέρας, της πρώτης μας εκπομπής για τη νέα σεζόν. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Θανάση, στη Μέρη και στη Σοφία βεβαίως. Είστε συντονισμένοι πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, η ξένη μουσική που δεν είναι άλλο από το Radio Drama 99 και 1, η συχνότητα μας στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Και ως τις 9, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Χαριζάνης. Αυτή ήταν η Sienna Spyro με την οποία ξεκινήσαμε και την τρίτη ώρα, όπως κλείσαμε τη δεύτερη. Το Material Lover από το soundtrack της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Επιτυχία του καλοκαιριού στη Βρετανία, αλλά η επιτυχία της χρονιάς στη Βρετανία. Είναι αυτό το τραγούδι του Sam Fender μαζί με την Olivia Dean. Έμεινε 23 εβδομάδες στην κορυφή, σπάζοντας ένα ρεκόρ 73 ετών που είχε το προηγούμενο τραγούδι με 18 εβδομάδες.

23 λοιπόν συνολικά εβδομάδες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Πριν από 2-3 εβδομάδες έπεσε από την κορυφή. Το Rain Me In του Sam Fender με την Olivia Dean. Αν δεν είχε κερδίσει πέρσι το Brit Award Song of the Year, θα το είχε κερδίσει σίγουρα φέτος. Η επιτυχία αυτή, όπως είπαμε, 73 χρόνια υπήρχε το ρεκόρ το προηγούμενο. Αυτός είναι ο Alex Warren από το δεύτερο του άλμπουμ Wild Child, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες.

Προσεχής επιτυχία για τον Alex Warren από το δεύτερο του album Wild Child που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Το καλοκαίρι όμως που μας πέρασε κυκλοφόρησε και το 25ο βρετανικό και 27ο αμερικάνικο studio album για τους γερόλικους της rock μουσικής σκηνής, τους Rolling Stones. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που πρώτο εμφανίστηκαν οι Rolling Stones στις αρχές δεκαετίας του 60, για φανταστείτε.

λες και ήταν πάντα δικό του τραγούδι. You know I'm no good, της Amy Winehouse, έτσι όπως το ερμήνευσαν οι Rolling Stones στο τελευταίο τους άλμπουμ Foreign Tongues, που τους έδωσε το 15ο νούμερο 1 τους άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία, σοφαρίζοντας έτσι τους Beatles, που ξεκίνησαν σχεδόν μαζί. Στη δεύτερη θέση, με τα περισσότερα νούμερα άλμπουμ στη Βρετανία, ποιος τους ξεπέρασε και τους δύο αυτούς θρύλους? Ένας άλλος θρύλος, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, στις αρχές της χρονιάς. Και από το κλασικό ροκ στο σύγχρονο ροκ από την Ιρλανδία, Fontaines DC, το συγκρότημα που γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία στα 21 της Βρετανίας πριν από λίγες εβδομάδες, με αυτό το τραγούδι από το επερχόμενο 5ο άλμπουμ τους, Maria.

Marian από τους Fontaines DC και το επερχόμενο πέμπτο τους άλμπουμ και από την Ιρλανδία, λίγο πιο βόρεια, στην Βόρεια Ιρλανδία για τους Snow Patrol και ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για να κυκλοφορήσει στο άλμπουμ τους του 24 The Forest in the Path, όμως ήθελαν να συμπληρώσουν φωνητικά, το οποίο και έκαναν, αποφάσισαν να μην το συμπεριλάβουν και να το αφήσουν να κυκλοφορήσει από μόνο του 2 χρόνια αργότερα. These Alarms, Snow Patrol. Με ποια νομίζετε? Kylie Minogue.

These Alarms λοιπόν, η Snow Patrol μαζί με την Kylie Minogue, η οποία όμως Kylie Minogue είχε άλλη μια συνεργασία αυτό το καλοκαίρι στο remix του Love Sensation της Madonna, η κυκλοφορία του οποίου τους έφερε και τις δύο ξανά μέσα στο top 10 της Βρετανίας. Το τραγούδι βεβαίως είναι από το Confessions 2 της Madonna, που είναι νούμερο 1 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 13ο στην Βρετανία και 10ο στην Αμερική και στις δύο χώρες. Ισοφάρισε τον Elvis Presley. It's

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
4: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
5: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ακούτε ράδιο δράμα 90.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τελευταίο ημίωρο για την πρώτη μας εκπομπή Music Box για τη νέα σεζόν. Και αυτή είναι η μία και μοναδική Dolly Parton, η superstar της country μουσικής σκηνής. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 80 ετών τον Αύγουστο. Και αυτό είναι ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε εν ζωή, το Rockstar του 2023. Ένα άλμπουμ που προέκυψε μετά την είσοδό της στο Rock and Roll Hall of Fame την προηγούμενη χρονιά, που ενώ αρχικά είχε αρνηθεί την υποψηφιότητά της, υποσχέθηκε να τιμήσει το είδος του rock κάνοντας ένα άλμπουμ με συνεργασίες με σούπερ καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο άλμπουμ αυτό διασκευών τραγουδιών. Ρίτσι Σαμπόρα, Στιβ Πέρι, Αν Βίλσον, Τζον Φόγκερτι, Στίβεν Τάιλερ, Στίβι Νίξ, Πίτερ Φράμπτον, Τζοάν Τζετ, η Μάιλι Σάιρους βεβαίως η βαφτιστικιά της, η Πινκ, ο Έλτον Τζον, η Ντέμπι Χάρι, η Μελίσσα Έθεριτζ, Σάιμον Λεμπόν, Λίντα Πέρι, Πατ Μπένετερ, Μάικλ Μακδόναλντ, μόνο λίγοι από τους καλλιτέχνες και βεβαίως Πολ Μακκάρτνεϊ στο άλμπουμ αυτό. Και πάμε πίσω στο 1977, στο τραγούδι που την έφερε ψηλά στο Hot 100 του Billboard, με στα τρία πρώτα και νούμερο 1 στα Country Chart βεβαίως, και υποψηφιότητα για Grammy, καλύτερη γυναικεία φωνητική ερμηνεία, Here You Come Again.

Ένα τραγούδι που είχε αρχικά απορρίψει η Brenda Lee έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Dolly Parton λίγα χρόνια μετά την πρώτη της μεγάλη γνωστή επιτυχία που έγραψε για μια γυναίκα που προσπάθησε να της φάει τον άντρα. Η πολύ γνωστή Jolene.

πάση γνωστή Jolene της Dolly Parton, μια γυναίκα από την οποία θαύμαζε η Dolly, σύμφωνα με το τραγούδι, αλλά την παρακαλούσε να μην της πάρει τον άντρα. Και πάμε λίγα χρόνια αργότερα, στο 1981, όπου η Dolly Parton θα γνώριζε το πρώτο της νούμερο 1 από την ταινία 9 to 5, στην οποία πρωταγωνιστούσε. Το μόνιμο τραγούδι. Το οποίο το έγραψε με τα νύχια της.

9 to 5 λοιπόν από την ομώνυμη ταινία, τους χάρισε και την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ τραγουδιού εκείνη τη χρονιά. Θα ακολουθούσε και μία ακόμη την τελευταία δεκαετία. Έγινε το πρώτο της νούμερο 1 στο Hot 100 του Billboard και λίγα χρόνια αργότερα θα ακολουθούσε και το δεύτερο, γραμμένο από τους Bee Gees και ένα ντουέτο συνεργασία με τον Kenny Rogers. Islands in the Stream.

χαρακτηριστικός ήχος των Bee Gees αρχές δεκαετίας του 80, το Island in the Stream, δεύτερο νούμερο 1 τόσο για την Dolly Parton όσο και για τον Kenny Rogers, το 1983 στο Hot 100 του Billboard, χώρια τις πολλές επιτυχίες που είχαν και οι δύο τους στο χώρο της country μουσικής σκηνής, superstar και οι δύο για την πορεία τους όλα αυτά τα χρόνια. Η οποία πορεία της Dolly Parton ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 60 ως παρτερέν ενός άλλου καλλιτέχνη, του Pete Wagoner, για τον οποίο όταν πήρε την απόφαση να αλλάξουν, να χωρίσουν τους δρόμους, έγραψε το τραγούδι I Will Always Love You, που έμελε να γίνει μια, ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια που έχουν διασκευαστεί και πάρα πολλές φορές. Και πιο κλασική, την τέλεια που θα ακούσουμε αμέσως μετά.

Ένα τραγούδι αποχαιρετισμού προς έναν φίλο και συνάδελφο που έγραψε η Dolly Parton το 1974 με τη φωνή της Whitney Houston. Έγινε το απόλυτο τραγούδι, το απόλυτο ερωτικό τραγούδι στο soundtrack της ταινίας Ο Σωματοφύλακας, στον οποίο πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Kevin Costner. Και μάλιστα η ακαπέλα εισαγωγή του τραγουδιού οφείλεται στην επιμονή του ανθρώπου που την ανακάλυψε και την υπέγραψε στην Columbia Records στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν ήταν μόλις 19 ετών. Ο κύριος Clive Davis τα έκανε όλα αυτά, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή το καλοκαίρι που μας πέρασε πλήρης ημερών, και αυτός σε ηλικία 94 ετών. Ο Clive Davis, ο οποίος έμεινε γνωστός στη μουσική βιομηχανία ως ο άνθρωπος με τα χρυσά αυτιά, έχοντας ανακαλύψει, υπογράψει ή απογειώσει τις καριέρες μερικών από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, όπως εκτός από τη Whitney Houston, η Janis Joplin, ο Bruce Springsteen, η Alicia Keys, ο Barry Manilow, η Aerosmith, ο Billy Joel, η Santana, η Patti Smith, Earth, Wind and Fire, Jennifer Hudson, Puff Daddy, Kenny G, Maroon 5, και είναι υπεύθυνος και για την απογείωση της καριέρας της Aretha Franklin στα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν αρχικά είχε πάρει άλλο δρόμο. Κάπου όμως εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά για αυτή την πρώτη μας εκπομπή της νέας σεζόν. Θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανοούμε το ραντεβού μας σε 2 μέρες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

Πάντα με ένα σφύριγμα, δεν σφυρίζει γιατί την έλαξε. Ένα σφύριξα κι εγώ. Ξεκινήσαμε. Είναι ξένος. Original Sin. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος ξεκίνησαν τα Night Tracks. Δεν με πιστεύετε. 38 χρόνια βρε. Ορίστε. Ορίστε, έχω και τη σφραγίδα εδώ, την απόδειξη. Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γκάκης. And the Troublemakers, ο Έμνησος Παντελής, δεν γίνει στην παραγωγή. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά τα Night Tracks επισήμως. This is the Night Track Song.

Αυτή είναι η μοναδική φλόκο ψήκος που μας το δώσανε το Μαρτίου του 1982 το I Run. Εντάξει, άμα ακούσετε τρελές ιστορίες με τα βίντεο κλιπ, δεν ξέρανε κακομοιριστή το βίντεο κλιπ τι πρέπει να κάνουν. Δίνανε λεφτά η δισκογραφική εταιρεία, δεν πάτε αγοράσει και τη ρούχα. Ρούχα, πήραν κάτι ρούχα, κάτι περούκες, χάλια, δεν ξέρετε τι έκανε. Τότε δεν υπήρχαν έτσι. Ήτανε mini movies, μικρές μικρού μήκους ταινίες. Δεν ξέρανε τι να κάνουν. Δείτε, είναι τόσο αμήχανα τα βίντεο κλιπ αυτά εδώ. Είναι σε εποχή. Δεν ψάχνουν. Του σώζει που είναι τραγουδάρες. Αυτό του σώζει, όχι το βίντεο κλιπ. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρο στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Τι θερμοκρασία έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη? 25 βαθμοί Κελσίου. Υγρασία στο 50%. Εντάξει μας. Αν και λίγο έτσι. Σαν να έχει λίγο. Σαν να λες, ανέβηκε υγρασία ξαφνικά. Ζέστανε. Ψιλοϊδρώνεις. 25 βαθμοί. Κόμμα. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τους μοναδικούς Level 42.

0: Η Depeche Mode θα με πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρο στα Night Tracks, στο Rock Radio Μικέλ. Τα κόστα 10 μετάκια, τα καμμένα ζρόφι μετά τα σνάξες από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1, σε απευθεία σύνδεση είμαστε και εκεί και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Χρόνια πολλά Στάνου. Χρόνια πολλά. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Πάνος Μέγκουλης και θα σας πάει έως και τη μία. Αύριο 11 το πρωί θα καταφτάσει το Rock Branch του μεγάλου μου του Δημήτρη και φυσικά εμείς τα λέμε μαζί στη μία με το μοναδικό Double Trouble.
1: Η ώρα είναι 9.30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή. Ladies Night από τις 6.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: 9, 9, 1. 99,1.
3: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: εκεί όπου ψηφίζετε. Θα βλέπετε και τα 10 βίντεο clips για το top 10. Το 50% ανοίξει εσάς. Το άλλο 50 θα μας επιτρέψει, ανοίξει εμάς. Ότι μεταδίδουμε. Ετοιμαστείτε τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie S. Hammer, Instagram page, αλλά και σε επιλεγμένες boutique σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Αλήθεια σας λέω. 14 Σεπτεμβρίου και θα γυρίσω στο 1986. Πάμε να συναντήσουμε από τη μουσική επένδυση ταινίες Top Gun στην κορυφή του Billboard Hot 100, Berlin. Και Take My Breath Away.

0: flashback.
1: Με Νάταλια Σάμιν, Instagram, Facebook, επιλεγμένες μπουτίκ σε όλο και την Ελλάδα. Πίστευτα τα τζάκετς, ζωγραφισμένα στο χέρι, τυπώματα, αξεσουάρ, φορέματα, ντύσες, ρούχα. Είτε πράγματα και θάματα. Νάταλια Σάμιν. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, το 1986, στην κορυφή του Billboard's Hot 100, Berlin. Και Take My Breath Away από την μουσική επένδυση της ταινίας Top Gun.

0: Αυτή είναι η τεράστια επιτυχία του Νίλ Σεντάκα, Laughter in the Rain. Εντάξει. Ξέρετε ότι ο Billy Joel παραλίγο, τι παραλίγο δηλαδή, είχε γράψει όλο το Moving Out και πηγαίνει στο στούντιο να συναντήσει τους μουσικούς, να πει «Α, έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγουδιά, ακούστε».
1: I originally wrote it as a different song.
2: Okay.
1: I wrote it to... Anthony works in the grocery store, saving his pennies for someday. Mama Leone left a note on the door. Now what is that? Da da da ba da da da da. It's Neil Sedaka, Laughter in the Rain.
2: Laughter in the Rain.
1: So I brought it to the band. Yeah, it is a good song.
2: Yeah.
1: And I said, here's the song I got. Anthony works in the grocery store. The drummer threw his sticks at me. That sucks. Why? Because it's a Neil Sedaka song. Really?
0: Με το που μπήκε μέσα στο στούντιο, ο drummer με το που το άκουσε, τάξε το πετάει. Τα drumstick του είπα, that sucks, that's a Neil Sedaka song. Και το άλλαξε όλο και να το μου.

0: Ξέρετε και το μείο Μπέλι Τζόλ είναι μουσική ιδιοφύεια, έτσι. Είναι μεγάλο τρελοκομείο. Γι' αυτό και είχε σεχθεί κιόλα και κάποια στιγμή σε ψυχιατρική του κλινική και τι μερικέ μέρε και λέει: εγώ μεγάλη τρελά έχει. Αλήθεια σα λέω. Έχει γράψει πάρα πολλά και κάτι και εξηγεί από πού του έχει ερμηνευτεί. Τα λέει. Δεν είναι από αυτού που. Α, ναι, εγώ. Όχι, κάτι τα λέει. Είναι φοβερό. Το album The Stranger 1977. Moving out. Anthony Song, Billy Joel. Πάμε στο top 10.
1: Rock Radio's top 10. Rocking the universe on 104.7. Number 10.
0: Train. Mad Dog in the.

0: 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
0: Number 8.
1: The Call-In, Dust.
0: Seven.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall.
0: Number 5.
1: U2, Street of Dreams.
0: Number 4.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 3.
1: Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music.
2: We were just driving, listening to music.
0: Number 2.
1: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
0: Number 1.
1: The Rumblin', The Fallen.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...

0: gentlemen. Ryan Ferry. The right stuff. Rock Radio Michel στους 104,7 αύριο. Η πρώτη στάση στα Μικέλ. Το καφεδάκι μας, το πρωινό μας. Ξεκινάει τέλεια ημέρα μας. Έτσι ακριβώς. Του Σεπτέμβρη η Λάουρα Περκολίτσι, η όπως την γνωρίζουμε LP, κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ με τίτλο Room 12. Είστε έτοιμοι? Πάρτε έτσι ένα πρώτο δείγμα. Εγώ έχω επιλέξει το Don't Stop από LP. Πάντα απολαύσουμε.
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros.
2: Night Tracks.
1: Night Tracks.

Πώς θα κλείσουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρο στα 3β, κάπως έτσι θα κλείσουμε. Είπαμε. Η υπομονή των Pet Shop Boys να συνεργαστούν με τον ιδρυμά τους, την Dusty Springfield, και το αποτέλεσμα μοναδικό. What have I done to deserve this? Η δισκογραφική εταιρεία ήθελε Barbara Streisand, την Tina Turner, αυτή όχι. Ή με την Dusty ή μόνοι μας. Καμία άλλη. Μίστε. Στην αρχή η Dusty ποιο είναι αυτή, δεν τους ξέρω. Το βγάζουν μόνοι τους. Το ακούει, ωραίο είναι αυτό. Πρέπει τώρα πρώτα πάλι ο Δίνο. Dusty, για το παιχνίδι, έχει παρατήσει η δισκογραφική της εταιρεία. Είναι στα σκληρά ναρκωτικά, είναι το χάλι στο μαύρο. Τα ακούνε ο Νίλ Τένετ από τους Pet Shop Boys, βάζει κατευθείαν στούντιο. Πάρτο. Χαμός. Δεν είχε για ένδαυμα, τη λάτρευε.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Stories. Καλό βράδυ σε όλους λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν σας βρίσκω. Συντονισμένοι πάντα εδώ, σωστά. Ραδιοδράμα λοιπόν, 99,1. Μόλις έχει ήδη ξεκινήσει το απόψινο Love Stories. Είμαι ο Παναγιώτης Δόδος. Είναι οι Guns N' Roses, είναι το ασύλληπτο November Rain, που έμελε να ξεκινήσουμε για απόψε το βράδυ. Εσείς λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, θα τα λέμε ως και τις 12 τα καλύτερα, τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία βραδιά εδώ ζωντανά στο ραδιοδράμα από την πόλη της δράμας και το κέντρο αυτής. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη φαντασία σου. Use your illusion, το άλμπουμ. Καλό βράδυ λοιπόν, όπου κι αν είστε, ό,τι αν κάνετε, τα καλύτερα είναι εδώ, στο ραδιοδράμα.

Something for Love, λοιπόν. Meat Loaf, αγαπημένο όνοθαρό εδώ στο Ράιδο Δράμα. Επικοινωνούμε μέσω γραπτών μηνυμάτων Παναγιώτης Δόδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, που με βρίσκεται, τα λέμε, μιλάμε και μοιραζόμαστε και για απόψε τη νύχτα υπέροχες στιγμές μουσικής απόλαυσης. Καλό βράδυ στα καλά μου τα φιλαράκια. Ο φίλος μας τον Μιχάλη και τη Δήμητρά του, το Βασίλη και τη Χρύσα του. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσα στα μάξι. Η Κατερίνα είναι αυτή που μας ακούει μέσα στα μάξι και ζήτησε μια δικιά μας επιλογή και θα δούμε για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια, μια κορυφαία επιλογή που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και από τα πρώτα μου βινήλια, από τα πρώτα μου μουσικά ακούσματα, ήταν η Ρέο Speedwagon. Keep on Loving You, Κατερίνα, είναι

Keep on loving you, λοιπόν, για τη φίλη μου την Κατερίνα. Να είναι καλά. Καλό τη βράδυ. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά που δειλά-δειλά, σιγά-σιγά στέλνουν τα πρώτα σας μηνυματάκια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Γιατί έχουμε να τα πούμε κάποιους μήνες. Ο Brian Adams, μέσα από το album The Best of Me, ένα κομμάτι σταθμός στην ιστορία, το Love Songs. Everything I do it for you. Καλό βράδυ σε όλους.

φυσικά υπάρχουν κάποιες φορές, κάποιες στιγμές, όπως μου γράφει εδώ η Δήμητρα στα μηνύματα που στέλνει, το οποίο και εμένα με βρίσκει απόλυτα συμφωνώ. Είναι, λέει, κάποιες φορές που κάποια τραγούδια σου θυμίζουν πάρα μα πάρα πολλά, όπως εμένα, λέει, αυτό εδώ που έβαλες. Brian Adams, soundtrack ταινίας Ρωμαίων Δασών με τον Morgan Freeman, Kevin Costner, αρχές δεκαετίας 90, θυμάμαι καλά, και αν δεν πατανή μου. Τα χρόνια έχουν περάσει, όλα έχουν αλλάξει. Ελπίζουμε να είστε καλά, να σας βρίσκω μετά από πολύ μήνυ, θα λέγαμε, διακοπή. Τα καλύτερα, λοιπόν, τα ωραιότερα, τα ομορφότερα τραγούδια όλων των εποχών. Μια μπάντα, ένα συγκρότημα που τους άκουσα αρκετές φορές live, είναι αυτό εδώ, το Whitesnake. Ο κύριος Coverdale. Κυρία Δήμητρα, και το Is This Love.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
0: Το χρώμα προκαλεί.
3: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
0: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
4: Εγώ θέλω το μπλε.
0: Το χρώμα μας πάει μακριά.
4: Ταξί.
0: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
5: Άσπρο πάντο.
0: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τονέρ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού. Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99.

These Dreams από Heart, μιας που είχαμε και τους μήνες να το ακούσουμε. Και όλα αυτά λοιπόν στα 4 λεπτάκια μετά τις 10:30. Καλό βράδυ σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και κάνετε, στα παιδιά που είναι μέσα στα μάξι και μας ακούνε, στα παιδιά μας ακούνε μέσω ίντερνετ, ιδίως τους πολύ καλούς μου φίλους από το Βόλο, να είναι καλά. Σας θαυμάζω, σας χαίρομαι, σας αγαπώ πολύ. Παναγιώτης Δόδος, ως και τις 12, στο ραδιοδρόμα, τα καλύτερα, τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μαρί Φρέντριξον και It Must Have Been Love, Roxette.

αυτή ήταν η Roxette, το Mask of Love. Εδώ λοιπόν στο ραδιοδράμα να καλωσορίσω και τον πολύ καλό μου φίλο, το φίλο μου το Μινά. Εννοείται η επιλογή σου θα παίξει. Για την ώρα ένα κομμάτι το οποίο θα πω μεγαλώσαμε, θα πω ότι αφιερώνομαι τότε ως νέοι εμείς στους τότε ραδιοφωνικούς παραγωγούς και του λέγαμε αφιέρωσε αυτό το κομμάτι στην τάδε από Foreigner, το Waiting for a Girl Like You, έτσι για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

For a Girl Like You, λοιπόν, στα 15 λεπτάκια από την 11. Στα 15 λεπτάκια θα ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα του απόψινου Love Stories. Εσείς, λοιπόν, κάθε Δευτέρα θα τα λέμε 10-12 για όλους σας που θέλετε να ερεμήσετε, να χαλαρώσετε, να ακούσετε καλή μουσική, να ακούσετε κομμάτια σαν αυτό εδώ από Foreigner, Waiting for a Girl Like You, αλλά και σαν τα κομμάτια αυτά, όπως είναι αυτό εδώ το αριστούργημα, το Smooth Operator από την πανέμορφη Σαντέα. Για μένα, από τις ωραιότερες γυναικείες φωνές που έχω ακούσει ποτέ. Για τον πάρα πολύ καλό μου φίλο, το φίλο μου το Μινά, Happy Cafe, δεν κάτσε να τις μαγιού, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τον αγαπώ πολύ.

αυτό το υπέροχο Smooth Operator από Σαντέν για τον πολύ καλό μου φίλο, τον φίλο μου τον Μινά, να είναι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και στη Μαρία, καλό βράδυ και στη Δέσποινα. Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Αλήθεια είναι ότι μετά από πολύ μήνυα απουσία δεν το περίμενα. Έτσι να μαζευτούμε μια καλή παρέα. Βράδυ και στο Δημήτρη. Μια δική μου επιλογή, από τα κομμάτια που δεν έπαψα ποτέ να αγαπώ είναι αυτό εδώ, Don't Dream It's Over και

των τριμμένων αδερφών, Crowded House, κάτω από τα παλιά. Λίγα λεπτάκια πριν το ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της απόψινης μας εκπομπής. Να σε καλά, Ριωάννα, ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Ο λόγος που έλειψα ήταν απλώς βαρεμάρα. Sleeping with the past. Το λατρεύω αυτό το τίτλο. Ήταν η δουλειά του Σερ Έλτον Τζον. Το Sacrifice, τεράστια επιτυχία.

per Elton John. Ένας τίτλος έργου, ο οποίος απέμεινε η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ αρκετά χρόνια πριν για τις αγαθοργίες που έχει κάνει, χτίζοντας ορφανοτροφία και σχολεία για φτωχά παιδάκια στη Μεγάλη Βρετανία. Sacrifice, said Elton John. Πάμε να δούμε όμως ποιο είναι το κομμάτι αυτό, το οποίο θα μας οδηγήσει και στα διαφημιστικά μηνύματα των 11. Μέσα από το soundtrack Dirty Dancing, ο Patrick Swayze μας αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο ένας καλός ηθοποιός, αλλά και ένας πολύ καλός ερμηνευτής.

0: χτίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York Casual.

αυτό εδώ λοιπόν, στα 4 λεπτά μετά από τις 11. Λάιο Ρίτσι, σε γιο, σε μη. Ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά έχουμε να τα ακούσουμε καιρό. Το θυμήθηκε ο Σωτήρης, να είναι καλά, του το χαρίζουμε. Καλό βράδυ λοιπόν, όπου και αν είστε, ό,τι και κάνετε. Ραδιοδράμα, 99,1. Είμαι ο Παναγιώτης Δόδος. Είναι εκπομπή Love Stories.

Heaven, Brian Adams, για τον πολύ καλό μου φίλο, τον φίλο μου τον Σωτήρη, να είναι καλά. Καλό βράδυ και στην Ελευθερία. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά που θέλετε να ακούσετε καλή μουσική. Η Ροξέτ για δεύτερη φορά στην απόψινή μας εκπομπή.

Us от албум Reckless, Spending My Time, в Tiny Rockset. Και κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο, θα πρέπει και θα πρέπει να το κάνουμε από την αρχή, Φαρό, να ευχαριστήσουμε τη διεύθυνση και τους τεχνικούς στο ραδιοδράμα για να βγει αυτή εδώ η εκπομπή απόψε στον αέρα. Καλό βράδυ λοιπόν στη διεύθυνση και τους τεχνικούς. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα ήρθανε στη τηλεφωνική μας παρέα. Καλό βράδυ και εδώ σε μένα που μετά από αρκετούς μήνες στέλνω αυτό εδώ το κομμάτι. Εκεί όπου ανήκει. Benjamin Orr στα φωνητικά των Cars.

ώρες λοιπόν, στο βράδυ της Δευτέρας. Είμαι ο Παναγιώτης Δόδος, ως και τις 12. Τα λέμε μαζί. Τα καλύτερα, τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών, εδώ μαζί. Soundtrack της ταινίας, Top Gun, Tom Cruise, Van Kilmer και τόσοι άλλοι. Η Berlin, μέσα από

Μπέρλιν σε αυτό το πραγματικά αριστούργημα. Καλό βράδυ και στη Μαρία. Καλό βράδυ και σε όλα τα παιδιά. Τα λέμε. Ένα κομμάτι θα σας πάω το ίδιο πίσω, το ίδιο μακριά, αλλά και ταυτόχρονα τόσο κοντά, που είναι ήδη στο ραδιόφωνο σου Στέλλα, ένα κομμάτι που το λατρεύω και δεν ξέρω αν είναι από το άλμπουμ Another Cup of Coffee, Mike and the Mechanics. Το The Living Years το συγκαταλέγω στα δικά μου αγαπημένα. Καλό βράδυ σε όλους.

λεπτάκια, το πούμε και στο τελευταίο ημίωρο του απόψη μου Love Stories. Καλό βράδυ και Σοφία, και αλήθεια είναι ότι με βρήκατε λίγο προετοίμαστο. Μιας που είχαμε να τα πούμε αρκετούς μήνες, μαζευτήκαμε με την πρώτη τόσο πολύ. Καλή μουσική, το μόνο σίγουρο. Καλή παρέα, αυτό θέλω. Και καλά να περνάμε. Χαρτ. Αν Wilson στα φωνητικά, all I gonna do is make love to you.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τεσσεράμιση χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

φωνητικά. Και στα 5 λεπτάκια μετά τις 11:30, να λοιπόν που μπήκαμε και στο τελευταίο ημιώρο του απόψινου Love Stories. Κάθε Δευτέρα λοιπόν θα τα λέμε 10 με 12. Είναι ο Παναγιώτης Δωδός σε αυτό εδώ το 2 ώρο. Με καλή μουσική θέλω να πιστεύω και ακόμα καλύτερα. Καλή παρέα. Best that you can do. Ο Christopher Cross στα καλύτερα του.

Christopher Cross, πραγματικά στα καλύτερα του. Και θυμάμαι τότε η παλιή ραδιοφωνική παραγωγή το μεταδίδανε σε κάθε τους εκπομπή.

λεπτάκια θα του στείλουμε και την τελευταία μας καλή νύχτα. Να στείλουμε και μια καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Την Ελευθερία από αρκετά μακριά. Και το φίλο μου τον Παύλο αρκετά κοντά. Ο Πίτερ Σετέρα. Όχι όμως από το Σικάγο, Πίτερ Σετέρα, σόλο έγραψε ο ίδιος το Glory of Love. Ήταν το soundtrack της ταινίας Karate Kid No. 1 και σας το παρουσιάζουμε.

Αυτό είναι το πανέμορφο Glory of Love, ο Peter Cetera σε solo καριέρα. Και εδώ λοιπόν που φτάσαμε, ας μην διαβάσω το μήνυμά σου, λένε. Σε ευχαριστώ πάντως και για τα καλά σας λόγια. Και η αλήθεια, όπως προείπα και πιο πριν, ότι με βρήκατε λίγο απροετοίμαστο, μιας που δεν ήξερα μέχρι τελευταία στιγμή αν η εκπομπή θα βγει στον αέρα. Τέλος, καλό, όλα καλά που λένε, είμαστε στον αέρα. Ένα μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ στη διεύθυνση και τους τεχνικούς εδώ στο ραδιοδράμα, από την πόλη της Δράμας και το κέντρο αυτής. Καλή μουσική, απαλή μουσική, τα ωραιότερα, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μα αυτή είναι εδώ την μπάντα, μια μπάντα που τη λατρεύω, ένα συγκρότημα που το αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Από τα πρώτα μου μουσικά ακούσματα ήταν η Styx, ένα συγκρότημα από το Illinois στο Σικάγο. Το Baby είναι ήδη στο ραδιοφωνό σας.

ακούτησε ρότερες rock ballades που έχω ακούσει ποτέ. Όλα αυτά λοιπόν, λίγα λεπτάκια, πρώτα στείλουμε και την τελευταία μας καληνύχτα. Κομμάτια μοναδικά, κομμάτια αναλύωτα στο πέρασμα του χρόνου που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, όπως ήταν το προηγούμενο και όπως είναι αυτό εδώ που στέλνω τώρα, Ελένη, στο ραδιοφωνό σου. Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go, είναι το κομμάτι που έψαχνες.

Let You Go λοιπόν. Μεγάλη κουβέντα πραγματικά. Sergio Mendes. Και στα φωνητικά πρέπει να είναι Wendy Fraser. Δεν ξέρω. Μπορεί και να κάνω λάθος, που μάλλον κάνω λάθος, αλλά δεν το δένουμε και κόμπο. Καλό βράδυ λοιπόν και στην Ελένη. Ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ είναι αυτό εδώ από Vanessa Williams. Μια κούκλα πραγματική. Το Save the Best for Last. Το ακούμε και το απολαμβάνουμε.

The Best for Last, λοιπόν, η γλυκύτατη και πανέμορφη Vanessa Williams, εδώ λοιπόν στο ραδιοδρόμο. Καλή μουσική. Love Stories. Είμαι ο Παναγιώτης Δόδος και θα τα λέμε από εδώ και στο εξής, Δευτέρα βράδυ 10-12. Τα καλύτερα, λοιπόν, τα ομορφότερα, τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών και όχι μόνο. Ο αγαπημένος μας, μάλλον, Phil Collins. I wish it.

Wizard Cool and Down. Σας αφήνω να τα απολαύσετε από μένα, την πιο γλυκιά μου και αγαπημένη μου καληνύχτα. Χάρηκα που τα είπαμε σαν πρώτη εκπομπή του χειμώνα, σαν πρώτη φορά μετά από πολύ μια απουσία. Κάθε Δευτέρα 10-12 Παναγιώτης Δόδος, Love Stories, θα είμαστε εδώ μαζί. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό βράδυ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ραδιοδράμα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 99.1. Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.